Τίκιντο, νόλ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ. Τίκιντο, νόλ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ. Τίκιντο, νόλ τακ. Τίκιντο, ντομ ντομ ντομ ντομ. Νόλ τακ τακ τακ τακ τακ. Αμάνι, χατ να σήκ, εσμάς.